Γεια σου, Γκρουένιο. Με καταφέρνει. Ενώ με μυτσιά, τόσα διενά, να σαν ράνα. Ενώ είναι πάει. Γεωμέτω, ναι, νιώμου, βοβούμε.